0: σου παντελά.
1: Παρόν κραγαβά ρε παόκη σα, μα παραμίντα ή το πέτσο μου, καμούνο ανά μου παραμίντι. Βάχι χτισίσε μου λάω, παόκη σα, μα παραμίντα, βάσα το φύγει και βάτω. Ρε μα κακόλα γωρε γωρε, και μέλε σα γύρι πάνα, ότι την ότι λίγουστε, μου να λόγω ρε λεπτέ, όχι γύρι, αλλά υπέρε.
2: Conversations that matter to a Motswana.
3: Ε, βατουβά μαμά, γωρε, κόρ παραγάλα κυκουέλη, που βάσα τσένιε παραβά μονε, μόγου τσόνε.